χρημάτι, ο Ιωσήφ, ο χρημάτι, ο Ιωσήφ, όλα καλά. Βέβαια και πω σε τον μέσο του τσου, ο καμπανιά, η λεπάρτη, ο σώμα, λέγε κανίδα, το σώμα, πω σε όλα καλά, πω σε τον τσου, ο μπιμ, πέρο με ένα κοκόλε, πω σε λεπάρτη, ο Μωρένα, πω λε, τσου, τσου, για να και να. Να μην είναι καμπανιά, μαχαρί, να καμπανιά κομπέτα, να πολύ τα κομπέτα, πες μιέντας, πες πιο αλήθεια σε χώλια και άλλα, βίνε και πως τούν τσούνο με λέει καμπανιά, σωμό τούν τσούνο του λάκα λέει, γιόλοι πάρτε για σωμό, ουτσί του μάου, ουτσί του μάου, τι άλλο πρεσεντάρ του μάου, πες μεράσα του μωρέιδα, τι για κατά και μαχαρί, να καμπανιά. Yo le tu la cala y cuz y cubabo, le cuz y cubabo, pues chentuna, pues chentun, pues uch y cubabo, tío la parta, o ya coño, yo soy más parte de ahí, con me hago, y soy más parte de ahí, con uch y cubabo, pues le fico ya la, pues tío la parte ya con tu la cala, pues si le. Le tango vescova, le tango vescova, yo le, pues le parto y lo sobo, pues la, ya comienzo, pues. El parche, cuarto, pues te parlo, Morena, yo le movimiento 4T, le fico ya.